Ναι, ήμουν εκτότα κλάβω γλε την νίκ πρόσα. Αμάκ το κύλε του. Βρω τσι χίτι. Ζαζε τσι τεκ πολίτια.